0: Παιδιά, ο Ατσέφη Φαουλ γράπτον, είτε ο D6 στο τηλεβίζιο εμπλοφωνό του, α.
1: Τι έτσι, ο Βέμπ.

0: Εμένα Μέση, fall down low field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Win blow, λίγκ προ Ρονάλτο, νόμο, εχαρμοτέ μου, τη full team, out player.
2: This man!
3: Λάμε και να είστε μας, πάει μη λουκλό πάρετ με πάει απένα.
0: Καρούτε!
3: Λόγ να μου βάτσου, να φίλε σι, πάει τέκεν FIFA World Cup Spirit, ή καμλο ρότο πότφυλα, ο FMP FIFA World Cup πάρετ.
1: Κολε μόλ σκουάτ του ιού, βρεμ καλά βλο φίβρι την πλοιού, μο σελεμπρέτε φουτπολ του κατά.
4: Best Pride Flow, by winning big prizes, so come proud, more representing team πλοιού.
5: This is more than rugby league. This is the state of origin. The New South Wales Blues and Queensland Maroons go head to head, the biggest rivalry in Australian sports, and Vanuatu fans can catch every match live on television of Vanuatu. Game 1 on the 27th of May, Game 2 on the 17th of June, Game 3 on the 8th of July. Don't miss a second of the intensity, passion and the pride of the state of origin. The 2026 National Rugby League's Men's State of Origin series, live on television of Vanuatu.

0: Paradise 98 FM News.
1: The best music on the best radio show.
2: Στο Paradise 98 FM.
3: Να φοβερνόμαστε FBTC, έχουμε κάτι exclusive rights στο podcast FIFA World Cup 2026.

Rising on Paradise 98FM. Τι σπιάω, ατσέφι φαόλ γαμπ, τον ίδιο δισήξ του τελευταίου σε μπλοφωνό του, α. Τι τσου, οφέα.

0: Ο Ατσίφι Φαούλ γράφει το 2026 στο television λοφονό του, α!
1: Τσέτσου!

Paradise 19FM. Τι ασπιά, ο Ατσέφι Φαουλ Χαπ, 2026 στο τηλεφίτσο εμπλοφωνό του, α. Τι ατσέφι.

0: FIFA World Cup 2026 στο τηλεοπτικό μικρόφωνο του Α.
1: Gonna start the rebellion, I know.

mixing on Paradise 98 FM. Γεια σας, παιδιά. WhatsApp FIFA World Cup 2026 στο τηλεφωνό του, α. Τι τσου, ο Βέμπλου.

Paradise 98 FM. Τι ασπιά, ο Ατσέφι Φαουλ, γάμπτον, ήτο, δισήξ, το τελευταίο, με λαφρονό του, α. Τι ατσού, ο Βέμπλου.